0: μας αγαπώ κι αυτό νομίζω είμαι κάτι.
1: Μέντα 88.
2: Μέντα.

0: Μέντα 88.
1: Ήλιε μου σε παρακαλώ.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Μέντα 88. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

0: Μπράβο, μωρέ κοπέλια.
1: Μέντα 88. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
3: Μέντα 88.

πάρει το κύμα και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά

Στο πρωινό της Δευτέρας βρισκόμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, 20 Ιουλίου. Είμαστε γεροί, δυνατοί, είμαστε σωστά συντονισμένοι. Ξέρω διάφορα χωριά τα οποία ήδη προετοιμάζονται για το σημερινό πανηγύρι, διότι η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του προφήτου Ηλία. Εμείς στο χωριό, παιδιά, αυτές τις εκκλησίες τις λέμε γιορτάζει τα ηλιός. Οπότε τα πανηγύρια στείνονται από πολύ πολύ πολύ νωρίς, αυτά τα λοφάκια, σε ψηλά σημεία τέλος πάντων της επικράτειας, που τιμάται η μνήμη του Αγίου στις αντίστοιχες εκκλησίες. Καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά στην Ηλιάνα και τον Ηλία που γιορτάζεται σήμερα. Βεβαίως, βεβαίως, τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλοκαιρινά και εμείς έτσι θα το πάμε μέχρι τις 10. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, λογάκια στον αέρα μέχρι εκεί.

Πρωινό της Δευτέρας, καλημέρα, καλημέρα, καλώς βρεθήκαμε, καλώς ορίσαμε. Το είπαμε και λίγο νωρίτερα ότι είναι μεγάλη γιορτή σήμερα. Να κάνουμε ένα δωράκι. Δεν ξέρω, υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην το έχει μάθει, αν και αμφιβάλλω κιόλας. Με τα icons. Είναι πάρα πολύ όμορφο δώρο. Στείλτε το link σε γνωστούς φίλους και συγγενείς από το menta88.gr, από την αντίστοιχη ενότητα Menta Icons, που έχει κρυμμένες ωραίες, πολύ όμορφες εκπομπές, όπου οι αγαπημένοι μας καλλιτέχνες έρχονται και παρουσιάζουν τα τραγούδια τα οποία εσείς ξεχωρίζατε. Μοιράζετε ιστορίες, μοιράζονται σκέψεις, στιγμές. Είναι ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου εκεί, είναι ο Αλκίνος Ιωαννίδης, είναι ο Γιάννης Κότσιρας, είναι η Χάρης Αλεξίου με τα τραγούδια τους, αλλά ταυτόχρονα είναι και ο Μίλτος Πασχαλίδης που σχολίασε και παρουσίασε τα τραγούδια του Δημήτρη Μητροπάνου. Τώρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι εμπλουτίστηκε αυτή η λίστα η μεγάλη. Τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη βρίσκονται εκεί. Άντε, ανακαλύψτε τα, κάντε τα δωράκι. Ένα link υπόθεση είναι. Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, λογάκια στον αέρα, μέχρι τις 10.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Και ένα τραγούδι δρόμος είναι, γιατί έτσι κι αλλιώς βρισκόμαστε στο λεκανοπέδιο λιγότεροι άνθρωποι από ότι ήμασταν την Παρασκευή. Και έτσι θα πάει, νομίζω, τουλάχιστον μέχρι το επόμενο, ξέρω εγώ, διβδόμαδο, μέχρι το επόμενο 15ήμερο. Ένα-ένα τα βήματά μας λοιπόν θα μας πάνε μέχρι και τις 10, αλλά για αυτά τα βήματα θα μιλήσουμε τώρα, ευθύς αμέσως. Τα βήματα θα πάνε λιγάκι πίσω στο χρόνο, στο μακρινότατο 1969, όπου τέτοια μέρα ήταν που ο Αμερικανός κοσμοναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που κάνει τα πρώτα βήματα στη Σελήνη, που πατά το πόδι του στο φεγγάρι. Και από τότε βεβαίως η ανθρωπότητα έχει κάνει και άλλα βήματα, αλλά μπροστά, εντάξει, μερικές φορές γίνονται και προς τα πίσω, αλλά σίγουρα αυτό το πρώτο βήμα, βρεφικό σχεδόν, μας έφερε σε έναν τόπο, σε έναν χώρο που, ναι, το λες ρε παιδάκι μου, ότι κοίτα να δεις πόσα έχουμε καταφέρει σαν ανθρώπινο είδος και πόσα υπολείπονται ακόμα. Λοιπόν, μέντε το πρωί, εκεί είναι τα σοφά τα λόγια, εκεί είναι στις μουσικές και στα τραγούδια μας. Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10.
1: Μέντα 88.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
3: Θέλει, καλπί και δουνιά.
2: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Δεν έχω ιδέα. Κατάλαβες, σε περίπτωση δηλαδή που ρωτάγατε κι εσείς το τι είναι αυτό που μας χωρίζει, δεν έχω ιδέα. Έχω αποφασίσει να είμαστε εδώ για όλα εκείνα τα πράγματα τα οποία μας ενώνουν. Πρώτα-πρώτα τα τραγούδια, πρώτα-πρώτα τα σοφά λόγια των τραγουδιών και μετά όλη αυτή η διάθεση που θέλουμε να ξεφύγουμε, να τους ξεφύγουμε στην κυριολεξία. Καλημέρα, θα τα καταφέρουμε και σήμερα μέχρι τις 10. Ωραίος καιρός, υπέροχη κίνηση έξω και στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται ήδη καθοδόν. Ναι, με τις ευχές για καλές διακοπές, με τις ευχές για ένα καλό καλοκαίρι. Ένα καλό καλοκαίρι του που το ξεκινάμε αρκετή κιόλας, 20 Ιουλίου σήμερα. Καλημέρα, μέντε το πρωί, Βιβί Παπαστάθη, μέχρι και τις 10.

0: έρχεται και ζήσε το ταξίδι.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Ξέρω ότι το αγαπάτε πολύ. Να ξέρετε ότι το αγαπάω κι εγώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι εκεί είναι, έχει δώσει τον καλύτερό της αυτό η Λίνα και το παίρνει ο Μιτζέλος, γιατί πιστεύει ότι μπορεί να συνεργαζόμασταν ήδη με τον Αντώνη και διαβάζουμε αυτούς τους στίχους και λέει ο Αντώνης, θέλω να φτιάξω εγώ αυτό το κομμάτι.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Μέντα 88. Ώρα για κόκομάτ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
9: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
11: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
12: Είμαι ο Κώστας Μακεδόνας και ακούς Μέντα 88.

Από τις ελάχιστες φορές που ελληνική γλώσσα μέσα σε μια συλλαβή, μέσα σε μια τέτοια ερώτηση, σε φέρνει σε ένα σημείο να δαγκώνεσαι λιγάκι. Ένα κόμπο στο λαιμό και ίσως δύο-τρεις σκέψεις παραπάνω στο μυαλό. Αυτό το θες του Δημήτρη Μητροπάνου είναι αυτό το οποίο επιδέχεται όλες τις απαντήσεις του κόσμου, είναι αυτό το οποίο θέλει τις απαντήσεις του κόσμου και είναι αυτό που είναι και διφορούμενο κιόλας. Είναι και δίκοπο μαχαίρι. Να πάμε σε αυτά τα οποία είναι τα σιγουράκια μας. Μέντε το πρωί, Βιβί Παπαστάτη πίσω από το μικρόφωνο, λογάκια στον αέρα και μυρωδιά στον αέρα. Ναι, και αυτές οι νύχτες μας, οι οποίες δεν μυρίζουν όμως μόνο για σεμί, έχουν και λίγο σιτρονέλα και αντικουνουπικό και ούτω καθεξής. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
1: Μέντα 88.
2: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

Το ξέρετε ότι και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ήρθε εδώ, έτσι, νομίζω ότι το θυμάστε. Έκανε μια εξαιρετική εκπομπή. Ήταν αυτά τα 10 τραγούδια που εσείς διαλέξατε μέσα από την ενότητα Menda Icons. Αν δεν έχετε ακουστά, να σας πω ευθύς αμέσως ότι τίθεται σε ψηφοφορία μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα και μια πολύ μεγάλη λίστα τραγουδιών κάθε καλλιτέχνη και εσείς την ψηφίσετε και ο καλλιτέχνης μας έρχεται εδώ πέρα και τα παρουσιάζει. Ήδη, όπως είπαμε, το έχει κάνει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Αλκινός Ιωαννίδης, η Χάρης Αλεξίου, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Μίλτος Πασχαλίδης για τα τραγούδια του Δημήτρη Μητροπάνου. Εσχάτως όμως ήρθε και η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Αν δεν έχετε ακούσει τη συγκεκριμένη εκπομπή, δεν ξέρετε τι χάνετε. Στο menda88.gr θα την ανακαλύψετε στην αντίστοιχη ενότητα Menda Icons. Καλημέρα, καλημέρα, Menda το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα μέχρι τις 10.

0: Μέντε το πρωί, Μέντε 88 παίζουν τα δικά μας τα τραγούδια και εκεί ακριβώς πάμε, εκεί ακριβώς είναι ο προορισμός μας, αλλά μπορεί να είναι και κάτι άλλο, δεν νομίζετε? Μπορεί να είναι και πίτσα και πάστα και εσπρεσάκι και ατέλειωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς? Όχι, όχι, πείτε μου. Μάλλον όχι, θα σας πω εγώ σε αυτό το προωθητικό μήνυμα. Το μπάρι. Το μπάρι σε καλή. Και η Aegean σε πετάει κατευθείαν από την Αθήνα μέχρι τον Ιταλικό Νότο. Αφήστε λοιπόν στην άκρη τα αθά, τα ίσως, τα κάτσε να το σκεφτώ λιγάκι, μέχρι το 2031 και ετοιμάστε τώρα τις βαλίτσες και φύγατε για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείστε το εισιτήριό σας τώρα στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακού ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Τι να σας πω για τη ζωή κλεμμένη, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να το πω. Είναι το άλμπουμ αυτό, το πρώτο ας πούμε, αλλά και το Τανιράμα και το Κοντραμπάντο. Τα τραγουδάω μετά από την περίοδο που τραγουδούσα λαϊκά. Τραγουδούσα νησιώτικα, λαϊκά, δημοτικά, μαζί με την οπισθοδρομική κομπανία Ρεμπέτικα. Και ξαφνικά πάω να κάνω το πρώτο μου άλμπουμ σε μελωδίες και σε ενορχήστρωση που δεν είχα συνηθίσει. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, έχω να σας πω. Τόσο που το τραγουδούσα απ' έξω, όχι μέσα στο στούντιο. Το τραγουδούσα και ήταν δίπλα μου ο Σταμάτης στην κονσόλα. Και το τραγουδούσα με μικρόφωνο χεριού και όχι με το μικρόφωνο του στούντιου, που είναι ένα μικρόφωνο στημένο. Αλλά με ένα μικρόφωνο σαν να έκανα live. Δυσκολεύτηκα πολύ, αλλά άξιζε.
1: Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
3: Menta. Σε 100 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
4: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνιβα βακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Και αυτές οι ρογμές μέσα στις καρδιές, μέσα στον κόσμο όλο, αυτές οι ρογμές οι οποίες είναι το σημάδι το οποίο σου λέει ότι αυτή η ρογμή είναι αυτή η οποία αφήνει ολόκληρο το φως να έρθει στην επιφάνεια. Βεβαίως αυτό το φως θέλουμε. Η ασχήμια πάρα πολλές φορές παίρνει το μεγάλο αβαντάζ. Εμείς εδώ είμαστε στη δικιά μας μουσική αντίσταση. Μέντε το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο. Λόγια στον αέρα καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακού ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
1: Τις έψαχνα, έψαχνα τα λαϊκά τραγούδια, έψαχνα τις διασκευές. Ήταν κάτι το οποίο αγαπούσα πολύ. Ένα τραγούδι που ακούγεται πια σχεδόν μόνο με τη δική μου την εκτέλεση. Είναι ένα τραγούδι αριστουργηματικό, βαθιά συναισθηματικό. Και από την πρώτη φορά που το είπα, το αγαπήσατε και μείνατε μαζί και το τραγουδάγαμε παρέα.
0: Τα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
2: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις.
4: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
5: 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
6: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
7: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Είμαι ο Θοδωρής Βουτσικάκης και είσαι στον Μέντα 88.

θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Κι όταν

θα μπορούσε να είναι ένα σπουδαίο ποίημα. Ευτυχώς όμως ο Γιάννης Αγγελάκας έβαλε και μουσική, το έκανε σύνθημα, πέρασε ήδη από την προηγούμενη στην επόμενη γενιά. Ήταν μια ατάκα η οποία έγινε σύνθημα σε τοίχο, έγινε σύνθημα μέσα στο κοινοβούλιο, έγινε όμως πάνω απ' όλα σύνθημα της δικιάς μας της ζωής. Τρεις λεξούλες, η μία δίπλα στην άλλη, σιγά μην κλάψω και σιγά μην φοβηθώ. Σε ό,τι τέλος πάντων μας σκιάζει, σε ό,τι μας επισκιάζει τις περισσότερες φορές. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μέντε το πρωί, Βιβί Παπαστάθη, μέχρι και τις 10.

Δεν είναι μόνο καλοκαιρινό. Αυτό το ταξίδι θα μπορούσαμε να το κάνουμε όποτε θέλουμε. Και ευτυχώς είναι ένα κλικ διαφορά. Είναι ένα κλικ μακριά ο Μέντα 88. Ένα κλικ το οποίο είναι εδώ για τα ταξίδια, για τις μουσικές. Αυτό το ετοιμάζω ταξίδι, το παίρνουμε ρεαλιστικά, γιατί έτσι κι αλλιώς έχει φύγει πολλοί κόσμος. Αλλά το παίρνουμε εντελώς με την μεταφορική του έννοια. Αυτό το ταξίδι που κάνουμε στα δικά μας συναισθήματα. Βεβαίως είμαστε πανέτοιμοι και για άλλα, και για άλλα. Από τις 6 το πρωί είμαστε εδώ, θα το πάμε βεβαίως μέχρι και τις 10. Βιβί, Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός, κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει. Η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Μέντα 88.
2: Μέντα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μέντα 88 και Μέντα το πρωί. Αυτό παίζει το ραδιόφωνο μας και σήμερα κατά καλό καιρό. Και αν υπάρχει μια εποχή που ταιριάζει απόλυτα με το shopping, παιδιά, αυτή η εποχή είναι το καλοκαίρι. Και το Designer Outlet Athens, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις εκεί είναι η ιδανική αφορμή για μια βόλτα. Θα βρείτε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις στις ήδη outlet τιμές σε μοναδικά designer brands, αλλά και έναν προορισμό για να περάσετε όμορφα με την οικογένεια ή την παρέα σας. Shopping με στυλ, φαν στιγμές και όλα όσα αγαπάτε σε έναν μοναδικό προορισμό. Άλλωστε στο Designer Outlet Athens θα βρείτε και όλα όσα αγαπάτε και το καλοκαίρι. Και φυσικά είναι ανοιχτά τις Κυριακές. Περισσότερες πληροφορίες θα πάρετε στο Designer Outlet Athens, μία λέξη, .gr. Καλημέρα μας λοιπόν, εδώ έχουμε τα τραγούδια, εδώ έχουμε και τις μουσικές. Αυτά ακριβώς μας ενώνουν, μη σου πω κιόλας ότι αυτά μας οδηγούν. Μέχρι και τις 10, εδώ στη δικιά μας την παρέα.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Όταν τα άκουσε η Λίνα με ένα απλό λαούτο, είχε άλλα πράγματα στο μυαλό της να γράψει, πολύ πιο συναισθηματικά, πολύ πιο, όχι τόσο δυνατά σαν του στίχους που έγραψε μετά. Και αυτό οφείλεται στην ενορχήστρωση του Νίκου του Αντίπα. Δηλαδή ο Νίκος ο Αντίπας το ενορχήστρωσε με έναν τρόπο πάρα πολύ δυναμικό. Οπότε η Λίνα άλλαξε τους στίχους και την οδήγησε να γράψει το δυνατά δυνατά. Γίναν όλα δυνατά τα δυνατά.

0: Ζώνος με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr.
1: Menta 88.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Σπουδές στο εξωτερικό ή ένα νέο ξεκίνημα. Με την Air France το ταξίδι γίνεται πιο εύκολο για νέους 12 έως 29 ετών με τους Youth and Student Navus. Για Ευρώπη και όχι μόνο, με ευελιξία στις αλλαγές, δύο δωρεάν αποσκευές και επιπλέον δωρεάν Wi-Fi εντός Ευρώπης για κατόχους Flying Blue. Μάθετε περισσότερα στο airfrance.gr.
8: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Κύριε Σωτήρη, τρέχατε.
11: Μα κυρία Τροχόνο, μη μου λέτε τέτοια. Με περιμένουν στην ψαρούσα, σας παρακαλώ.
10: Ποιοι?
11: Φρέσκες ψαριές με σαρδέλα, γάβρο, κουτσομούρες, φρέσκα μύδια σε απίθανες συνταγές. Κρίμα να τα στήσω, σας παρακαλώ.
10: Εστιατόριο ψαρού.
11: Στο Λαύριο, στην πλατεία Κανάρη, παραλία Λαυρίου. Τώρα και στη Γλυφάδα, Λαζαράκι 14.

Περασμένες 9 στο πρωινό της Δευτέρας, ο Ιούλιος μετράει την 20η του μέρα. Είμαστε γεροί, δυνατοί, είμαστε και σωστά συντονισμένοι στα τραγούδια μας. Μια ρίση θα σας πω, η οποία έρχεται από έναν πάρα πολύ διάσημο άνθρωπο, ίσως έναν από τους διασημότερους Έλληνες όλων των εποχών. Εις μεν τον πατέρα μου, οφείλω το ζήν, εις δε τον δάσκαλό μου, το ευζήν. Βεβαίως ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Σύμφωνα με κάποιες πηγές και σύμφωνα με κάποιους υπολογισμούς, γεννήθηκε σαν σήμερα το μακρινότατο 356 π.Χ. Αν αναλογιστείς την ιστορία του, αν αναλογιστείς και τη δικιά μας την ιστορία, δεν ξέρω ακριβώς πόσο το φανταζόταν ο ίδιος, αλλά φτάσαμε εδώ και με τα δικά του επιτεύγματα, με τη δικιά του τη σοφία, με τη δικιά του την επιμονή και την υπομονή. Ναι, ναι, είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι πιο λαμπεροί από όλους τους υπόλοιπους. Ευτυχώς. Καλημέρα, μέντε το πρωί, Βιβί Παπαστάθη, μέχρι και τις 10.

0: την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακού ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
1: Καλέσαμε τον Νάρα από την Αμερική. Είχα ήδη διασκευάσει το Μένω Εκτός και το Δυνατά και μετά αποφάσισα να κάνω ένα ολόκληρο δίσκο με τον Νάρα Τζιτζιάν. Τον βρήκα στην Αμερική, ήρθε στην Ελλάδα, του κάναμε ειδικές μεταφράσεις για τους στίχους του Μιχάλη Τουγκανά, όπου αγαπήθηκαν πολύ μεταξύ τους. Και βρισκόμασταν σπίτι, βάζαμε τραγούδια, διαλέγαμε και θυμάμαι ότι ένα από τα πράγματα τα οποία τον εντυπωσίασε πολύ και εμένα με συγκίνησε πολύ είναι ότι από τα πρώτα πράγματα που κάναμε όταν ήρθε στην Ελλάδα τον πήγαμε στο νεκροταφείο των Αρμενίων.
2: Τα κορμιά και τα μαχαίρια, άντε κάποτε αλλάζουν χέρια.
0: Menta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr.
3: Μέντα 88
4: Μητέρα,
5: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home Μητέρα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
9: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
12: Κύριε Αντών,
11: ναι.
12: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
13: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
16: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

Αυτό θα ήταν πάρα πολύ ωραία ερώτηση για το Trivial. Να δούμε αν θα το κερδίσουμε το τυράκι. Καλά, καινούργια γενιά, δεν ξέρω αν έχει ιδέα τι είναι το εφάπαξ. Εμείς θα μπορέσουμε να απαντήσουμε το τι ήταν το εφάπαξ, αλλά πολύ περισσότερο θα μπορέσουμε να απαντήσουμε στο γεγονός ότι ήταν μια εξαιρετική καλοκαιρινότατη ταινία του Ζαπατίνα. Από εκεί λοιπόν το soundtrack και ο Γιάννης Κότσιρας, ναι, άμα έχεις δει την ταινία, καταλαβαίνεις ότι είναι καλοκαιρινότατο και το συγκεκριμένο ταξίδι. Το συγκεκριμένο ταξίδι μέχρι όλες τις Κυκλάδες, μέχρι όλο το Αιγαίο για εκείνο το εφάπαξ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Μέντο 88 και Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10.

0: καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στον Ηλία και στην Ηλιάνα που γιορτάζουν σήμερα. Μείναμε κανένας εδώ, στο δικό μας το χωριό, το μεγάλο, την Αθήνα.
1: Μείναμε, σαφέστατα και μείναμε. Αυτή η πόλη δεν πρόκειται να διάσει ποτέ.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω για τα Mente Icons. Είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα να ξαναθυμηθείτε ό,τι ψηφίσατε. Τραγούδια που εσείς ξεχωρίσατε και ήρθε η Ελευθερία Αρβανιτάκη μαζί με τη φωνή της να τα περιγράψει. Να δώσει τη διαδρομή τους, να δώσει τις σκέψεις, να πει ιστορίες σε ό,τι ακριβώς ερμήνευσε και ήρθε κατευθείαν στην καρδιά μας. Μπορείτε να ακούσετε ολόκληρη την εκπομπή στο mente88.gr στην ενότητα Mente Icons. Βιβί Παπαστάθη, μέχρι και τις 10. Καλημέρα.

0: έτσι που λες, μέχρι εδώ πάει και σήμερα. Για το τετράωρο που έφυγε, η Βιβί Παπαστάθη ήταν πίσω από το μικρόφωνο και στα λογάκια του αέρα, στο ξεκίνημα, θα το πω, των διακοπών, βεβαίως. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος ήδη βρίσκεται στις διακοπές, οπότε ναι, γιατί όχι, να εναρμονίζομαι και εγώ με αυτή τη συνθήκη. Θα έρθει όμως και η δικιά μου σειρά, δεν παραπονιέμαι. Μέχρι τις 10 ήμασταν μαζί λοιπόν από τις 6 το πρωί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Αύριο, εντάξει βρε εσείς, αύριο. Αύριο το πρωί στις 6 σας περιμένω εδώ που σας αφήνω στον αέρα του Μέντα 88. Αφήνω σκυτάλι και τραγούδια και μικρόφωνα και κονσόλες στον Νίκο Μωραΐτη που ακολουθεί μέχρι το μεσημέρι. Για χαρά.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας με πήρε τηλέφωνο και μου είπα: έχω ένα τραγούδι για σένα. Μάλλον γιατί δεν του αρέσουν τα τσιφτετέλια, δεν ξέρω γιατί. Εγώ το είπα με πολύ μεγάλη χαρά, καλεσμένη του Γιώργου, και έγινε μια πολύ μεγάλη επιτυχία όταν βρεθήκαμε στο στούντιο τότε και με τον Σταύρο τον Κουγιουμτζή. Εγώ κοίταζα τον Γιώργο, ήμουν άπειρη τότε. Η πρόσκληση του Γιώργου ήταν συγκινητική και με τιμή για μένα. Χρειάστηκε να το πω 2-3 φορές μέχρι που ο Γιώργος να ήταν ευχαριστημένος, και εγώ εννοείται. Και είναι ένα τραγούδι που με συντροφεύει παντού, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
3: Η νύχτα κατέβε.
1: Τα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
4: Menta.
5: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Έχετε σκεφτεί ποιο σηκώνει πραγματικά τα επαγγελματικά σας βάρη? Δώστε στα ράφια σας τη βαρύτητα που τους αξίζει. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια τύπου Dexion, ράφια για σούπερ μάρκετ και βαρέως τύπου για παλέτες, με ποιότητα κατασκευής. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ, Ιερά Οδός 54, Βοτανικός. Τηλεφωνικό κέντρο 210-34-70-649. Νέο κατάστημα, Δεκελίας 221, Νέα Φιλαδέλφια.
10: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
11: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα, σε ειδικές τιμές, με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
12: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
13: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

Έλα, ένας καριώτικος χορός να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα, στα νησιά, στους χορούς, εκεί που αποδεσμεύονται τα σώματα, εκεί που ουσιαστικά τα κορμιά αναστενάζουν, γιατί έχουν και αυτό το χαρακτήρα οι κυκλωτικοί χοροί. Εδώ λοιπόν είναι Δευτέρα, 20η μέρα του Ιουλίου του 2026, είναι ο Μέντο 88, είναι η παρέα μας, είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, καλημέρα σε όλες και σε όλους.

0: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ στον Μέντε 88 είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, εδώ στο καλοκαίρι μας. Και αν μια λέξη χαρακτηρίζει τα καλοκαίρια μας, είναι η λέξη ελευθερία. Αλλά και αν μια λέξη χαρακτηρίζει τις ζωές μας μέσα στο τραγούδι, επίσης είναι η λέξη ελευθερία. Το θυμάστε εκείνο το σύνθημα? Όχι, ο Βασίλης έχει το δικό του. Το Βασίλη ζούμε για να σε ακούμε. Η ελευθερία είχε το δικό της. Ελευθερία ή θάνατος. Ελευθερία Ερβανιτάκη λοιπόν στα Μέντε Icons, εδώ στον Μέντε 88 ήρθε. Κάθισε, διάβασε τα τραγούδια που εσείς ψηφίσατε ως τα 10 πιο αγαπημένα σας όλη της πορείας και θυμήθηκε έτσι όλες αυτές τις στιγμές από τη διαδρομή της. Το μοιραστήκαμε στον αέρα του Μέντε 88, τώρα ολόκληρη την εκπομπή μπορείτε να την ακούσετε μπαίνοντας στο mente88.gr.
1: Μέντε Icons με την Ελευθερία Ερβανιτάκη. Ακού ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Το μέτρησα, είναι ένα τραγούδι το οποίο αγάπησα πάρα πολύ. Η μουσική και η στίχη είναι του Νίκου του Ζουδιαρή. Ο Νίκος ήρθε και με βρήκε την περίοδο που ηχογραφούσα τα κορμιά και τα μαχαίρια και μου είπε: έχω ένα τραγούδι για ένα EP που ετοιμάζω, δύο τραγούδια επί της ουσίας, το οποίο θέλω πολύ να τα πεις εσύ. Όταν το άκουσα συγκινήθηκα βαθιά. Ήταν ένα τραγούδι λες και ήταν γραμμένο για μένα.
3: Μέτρησα τις πιο βαθιές μας διαφορές.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Μέντα 88.
4: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
10: Πού πας?
11: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
12: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
11: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
13: Κύριε Σωτήρη, τρέχατε.
14: Μα κυρία Τροχόνο, μη μου λέτε τέτοια. Με περιμένουν στην ψαρούσα, σας παρακαλώ.
13: Ποιοι?
14: Φρέσκες ψαριές με σαρδέλα, γάβρο, κουτσομούρες, φρέσκα μύδια σε απίθανες συνταγές. Κρίμα να τα στήσω, σας παρακαλώ.
13: Εστιατόριο ψαρού.
14: Στο Λαύριο, στην πλατεία Κανάρη, παραλία Λαυρίου. Τώρα και στη Γλυφάδα, Λαζαράκι 14.
15: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
16: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
17: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και είσαι στο Μέντε 88.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, διότι σαν σήμερα ήταν 20 Ιουλίου, ήταν 1968 και ο άνθρωπος πάτησε αυτό που τόσα χρόνια, τόσους αιώνες, τόσες χιλιετίες μέχρι τότε έβλεπε από μακριά. Ο Νίλ Άρμστρονγκ έγινε ο άνθρωπος ο οποίος πάτησε τη σελήνη και έτσι είναι σαν το άπιαστο να ήρθε πιο κοντά μας. Είμαι ο Νίκος Μωραήτης, είναι ο Μέντα 88. Καλημέρα και πάλι σε όλους.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Τώρα είναι η εποχή που η οπισθοδρομική σταματάει και εγώ πρέπει να τραγουδήσω όρθια. Και εκεί είναι η μεγάλη αγωνία. Πώς θα είναι αυτό? Έστησα λοιπόν ένα μικρόφωνο στο πλάι της σκηνής και το τραγούδισα και έγινε, το υποδέχτηκε ο κόσμος εξαιρετικά και εκπληκτικά. Έγινε δικό μου αυτό το τραγούδι μετά. Το λέω συνέχεια επίσης. Είναι από τα αγαπημένα και δικά σας και δικό μου.
3: Ατσαρτητό αγάπη μου, κακό μεγάλο να βρω.
1: Menta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Μέντα 88.
4: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο

0: απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.

τίποτα σημαντικό. Ζω μονάχα εν λευκό.

κάνουμε τόση ώρα παρέα, κάνουμε τόση ώρα εκπομπή και έχω ξεχάσει να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Ηλία. Είναι του προφήτη Ηλία σήμερα. Γιορτάζουν και πολλά πολλά από τα νησιά. Αν έχετε παρατηρήσει, πολλές κορυφές των βουνών στα νησιά λέγονται προφήτης Ηλίας, γίνονται και πανηγύρια. Θα μου πεις, εκεί το μυαλό σου. Ναι, εκεί το μυαλό μου. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, είναι ο 88. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

0: Σας έλεγα προηγουμένως ότι δευτεριάτικα, τέτοια που είναι η ημερομηνία, το μυαλό μου είναι στα νησιά. Ταξίδια όμως δεν είναι μόνο τα νησιά, διακοπές δεν είναι μόνο τα νησιά. Περνάμε σε ένα προωθητικό μήνυμα το οποίο ουσιαστικά μας μεταφέρει στην πιο μοντέρνα, νεανική και ζωντανή πόλη της Ολλανδίας. Μιλάμε για το Ρότερνταμ. Το Ρότερνταμ για το οποίο υπάρχει πλέον απευθείας σύνδεση με την Αθήνα μέσω της Aegean. Απευθείας πτήσεις λοιπόν. Κλείνετε τα εισιτήριά σας στο aegeanair.com ή στο Aegean App και φύγατε. Είμαι ο Νίκος Μωραϊτης. Συνομέντα 88 είναι η πρωινή μας παρέα. Καλημέρα και πάλι.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακού ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Θυμάμαι ότι ήμουν στην Αίγινα και ξεκουραζόμουν. Ανέβηκα Αθήνα για να ακούσω το τραγούδι του Δημήτρη και ξανακατεβαίνοντας στην Αίγινα είπα τότε στον Γιώργο ότι εδώ συμβαίνει κάτι. Συμβαίνει κάτι με αυτό το τραγούδι το οποίο είναι συγκλονιστικό. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο το τραγουδάμε μαζί. Όποτε το τραγουδάω στη σκηνή είναι ένα τραγούδι που από την αρχή μέχρι το τέλος το λέμε παρέα.
3: Θέλω να σε δω.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Μέντα 88.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις.
5: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
6: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
7: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
6: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
13: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
16: Είμαι ο Αλκίνος Ιωαννίδης και ακούτε Μέντα 88.

0: φτάνουμε σιγά σιγά στην άκρη της σημερινής μας διαδρομής, της πρώτης για την καινούργια εβδομάδα. Ήμουν ο Νίκος Μουραίτης στην παρέα σας εδώ στον Μέντα 88 και θα ήθελα να σας αφήσω λέγοντας ότι σαν σήμερα το 1989 έφυγε ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος, ένας πολύ σημαντικός ζωγράφος, ο Γιάννης Τσαρούχης, ο οποίος όμως έχει μείνει στην ιστορία πέρα από τα έργα του και για αυτά τα οποία είχε πει. Είχε σκιαγραφίσει τον Έλληνα και την Ελλάδα με έναν τρόπο που νομίζω ήταν άφταστος. Να κλείσω λοιπόν με μια φράση του, έτσι, τη σημερινή μας παρέα. Η Ελλάδα, είχε πει, τι ωραίο σκηνικό, αλλά πόσο κακή παράσταση, Θεέ μου.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακού ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Ξέρω ότι το αγαπάτε πολύ. Να ξέρετε ότι το αγαπάω κι εγώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι εκεί έχει δώσει τον καλύτερό της αυτό Έλληνα και το παίρνει ο Μιτζέλος, γιατί πιστεύει ότι μπορεί να συνεργαζόμασταν ήδη με τον Αντώνη και διαβάζουμε αυτούς τους στίχους και λέω, Αντώνη, θέλω να φτιάξω εγώ αυτό το κομμάτι.
1: Τα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
3: Σε 100 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
4: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερο.

0: περισσότερα στο 4στροχή.gr.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
4: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
5: 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
6: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
7: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
6: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
8: Ονειρεύεστε ταξίδι με τις Vitamin Days της Air France. Ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές για Αμερική, Καναδά, Καραϊβική και Παρίσι. Κάντε την κράτησή σας έως τις 22 Ιουλίου για ταξίδια από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Μαρτίου. Όροι και προϋποθέσεις στο airfrance.gr. Air France. Κομψότητα στα ύψη.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
11: Μέντα 88.

0: Menta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακού ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
1: Αυτή ήταν η έκπληξη αυτού του δίσκου. Το ότι μπόρεσε να γράψει μια pop μπαλάντα ο Χρήστος ο Νικολόπουλος, ο μεγάλος μας λαϊκός συνθέτης. Καταρχήν να σας πω ότι με τον Χρήστο τον Νικολόπουλο είμαστε φίλοι. Είμαστε φίλοι ακόμα, μιλάμε, βρισκόμαστε. Αλλά είτε η έκπληξη αυτού του δίσκου είναι το ότι μπαίνει σε ένα διαφορετικό κλίμα ο Χρήστος ο Νικολόπουλος και μας αφήνει όλους έκπληκτους. Και μένα και τη Λίνα. Ήτανε το τελευταίο τραγούδι αυτού του άλμπουμ. Ήταν ένα τραγούδι που ήταν πολύ παλιό της Λίνας, το είχε γράψει στην εφηβεία της. Και δεν ξέρω και δεν θυμάμαι και ακριβώς πώς πήγε στα χέρια του Χρήστου του Νικολόπουλου, αλλά ήταν η μεγάλη έκπληξη του δίσκου.
0: Menta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Είμαι η Μαρίζα Ρίζου και

0: Mentaikons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακού ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
1: Τι να σας πω για τη ζωή κλεμμένων, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να το πω. Είναι το άλμπουμ αυτό, το πρώτο ας πούμε, αλλά και το Τανιράμα και το Κοντραμπάντο. Τα τραγουδάω μετά από την περίοδο που τραγουδούσα λαϊκά. Τραγουδούσα νησιώτικα, λαϊκά, δημοτικά, μαζί με την οπισθοδρομική κομπανία, ρεμπέτικα. Και ξαφνικά πάω να κάνω το πρώτο μου άλμπουμ. Σε μελωδίες και σε ενορχήστρωση που δεν είχα συνηθίσει. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, έχω να σας πω. Τόσο που το τραγουδούσα απ' έξω, όχι μέσα στο στούντιο. Το τραγουδούσα και ήταν δίπλα μου ο Σταμάτης στην κονσόλα. Και το τραγουδούσα με μικρόφωνο χεριού και όχι με το μικρόφωνο του στούντιου, που είναι ένα μικρόφωνο στημένο. Αλλά με ένα μικρόφωνο σαν να έκανα live. Δυσκολεύτηκα πολύ, αλλά άξιζε.
0: Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
2: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: Πού πας?
5: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
3: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
5: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
6: Αυτό το καλοκαίρι.

0: Με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
4: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει.

0: Ευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
1: Τις έψαχνα, έψαχνα τα λαϊκά τραγούδια, έψαχνα τις διασκευές. Ήταν κάτι το οποίο αγαπούσα πολύ. Ένα τραγούδι που ακούγεται πια σχεδόν μόνο με τη δική μου την εκτέλεση. Είναι ένα τραγούδι αριστουργηματικό, βαθιά συναισθηματικό, και από την πρώτη φορά που το είπα, το αγαπήσατε και μείνατε μαζί και το τραγουδάγαμε παρέα.
2: Θέλω κοντά σου να μείνω, θέλω σκιά σου να γίνω.
0: Menta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88. Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντώνη,
5: ναι.
9: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI, έχεις τράπεζα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
13: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
14: Είμαι η Ελένη.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Κι εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Με την Ελευθερία Αλβανιτάκη. Ακού ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
1: Όταν τα άκουσε η Λίνα με ένα απλό λαούτο, είχε άλλα πράγματα στο μυαλό της να γράψει, πολύ πιο συναισθηματικά, πολύ πιο... όχι τόσο δυνατά σαν τους στίχους που έγραψε μετά, και αυτό οφείλεται στην ενορχήστρωση του Νίκου του Αντίπα. Δηλαδή ο Νίκος ο Αντίπας το ενορχήστρωσε με έναν τρόπο πάρα πολύ δυναμικό, οπότε η Λίνα άλλαξε τους στίχους και την οδήγησε να γράψει το δυνατά δυνατά, γίναν όλα δυνατά τα δυνατά.

0: Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88
1: Plus Plus Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus Plus Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
4: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
5: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
4: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
9: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από 2 εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
12: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και 2 πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος, ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
13: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
14: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Menta 88.

0: τα 88. Μένταρ.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

0: την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
1: Καλέσαμε τον Άρα από την Αμερική. Είχα ήδη διασκευάσει το Μένω Εκτός και το Δυνατά και μετά αποφάσισα να κάνω ένα ολόκληρο δίσκο με τον Άρα Ντιτζιάν. Τον βρήκα στην Αμερική, ήρθε στην Ελλάδα, του κάναμε ειδικές μεταφράσεις για τους στίχους του Μιχάλη Τουγκανά, όπου αγαπήθηκαν πολύ μεταξύ τους, και βρισκόμασταν σπίτι, βάζαμε τραγούδια, διαλέγαμε, και θυμάμαι ότι ένα από τα πράγματα τα οποία τον εντυπωσίασε πολύ και εμένα με συγκίνησε πολύ είναι ότι από τα πρώτα πράγματα που κάναμε όταν ήρθε στην Ελλάδα, τον πήγαμε στο νεκροταφείο των Αρμενίων.
2: Τα κορμιά και τα μαχαίρια, άντε κάποτε αλλάζουν χέρια.
0: Menta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
3: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα «Μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
13: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Είμαι ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ακούμε Μέντα 80.

Σ' ακολουθώ, στη τσέπη σου γλιστράω. Σαν διφραγκάκι, τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις.

σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια.

0: μάτια και σ' ακολουθώ.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

0: όσοι ζουν με το αίσθημα. Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Μέντα 88.
2: Μέντα.

0: Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας με πήρε τηλέφωνο και μου είπα: έχω ένα τραγούδι για σένα. Μάλλον γιατί δεν του αρέσουν τα τσιφτετέλια, δεν ξέρω γιατί. Εγώ το είπα με πολύ μεγάλη χαρά, καλεσμένη του Γιώργου. Και έγινε μια πολύ μεγάλη επιτυχία όταν βρεθήκαμε στο στούντιο τότε και με τον Σταύρο τον Κουγιουμτζή. Εγώ κοίταζα τον Γιώργο, ήμουν άπειρη τότε. Η πρόσκληση του Γιώργου ήταν συγκινητική και με τιμή για μένα. Χρειάστηκε να το πω 2-3 φορές μέχρι που ο Γιώργος να ήταν ευχαριστημένος, και εγώ εννοείται. Και είναι ένα τραγούδι που με συντροφεύει παντού, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
2: Η νύχτα κατέβαινε
0: με Icons, με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, στο menta88.gr. Menta 88. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Σπουδές στο εξωτερικό ή ένα νέο ξεκίνημα? Με την Air France το ταξίδι γίνεται πιο εύκολο για νέους 12 έως 29 ετών με τους Youth and Student Navus. Για Ευρώπη και όχι μόνο, με ευελιξία στις αλλαγές, δύο δωρεάν αποσκευές και επιπλέον δωρεάν Wi-Fi εντός Ευρώπης για

0: επιλόγους Flying Blue. Μάθετε περισσότερα στο airfrance.gr.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

Αυτή ήταν η Μάτι, να σου πω, ένα κορίτσι του κέντρου, είναι αρχιτέκτονας, γραφίστρια και DJ. Εδώ διασκευάζει τις μεταμορφώσεις, μια υπέροχη εκδοχή του τραγούδιου. Στην καρδιά του καλοκαιριού όλα αυτά, με Μέντα 88, Πέτρος Κουμπλής, 3 με 6 μουσικές και ιστορίες. Καλώς βρεθήκαμε ξανά. Τα δύο επόμενα τραγούδια που βάζω τώρα εκφράζουν αυτό που νιώθουμε 20 Ιουλίου μέσα στη ζεστή Αθήνα. Θα έρθει λοιπόν η ταξιδιάρα ψυχή, η δική μας ψυχή. Θα προηγηθεί η ανάγκη μας για ηρεμία και ξεκούραση. Μ' αρέσει να μιλάω πολλά, υπόγεια ρεύματα και καλή μας εβδομάδα. We'll be right back.

0: Επισήμως δίνει 37 βαθμούς, αλλάζουν αυτά. Έκανε και μια μικρή διόρθωση χθες, προς τα κάτω η πρόβλεψη. Η αίσθηση πάντως, αν περπατήσει κανείς αυτή τη στιγμή στην πόλη, είναι εκεί γύρω στο 40. 3:25 η ώρα. Μέντο 88, πέτος κουμπλής 3 με 6 και στο menda88.gr, το ξέρετε. Εκεί διαθέσιμα τα αφιερώματά μας, τα ραδιοφωνικά διαμάντια που λέγονται Menda Icons. Παρουσιάζουν, προσέξτε, Χάρης Αλεξίου, Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Αλκίνος Ιωαννίδης και τα πιο πρόσφατα Menda Icons διαθέσιμα σε ρόλο παρουσιάστρια στον Menda 88, η ακριβοθόρητη πια Ελευθερία Αρβανιτάκη.
1: Menda Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακού ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Το μέτρησα, είναι ένα τραγούδι το οποίο αγάπησα πάρα πολύ. Η μουσική και η στίχη είναι του Νίκου του Ζωδιαρή. Ο Νίκος ήρθε και με βρήκε την περίοδο που ηχογραφούσα τα κορμιά και τα μαχαίρια. Και μου είπε, έχω ένα τραγούδι για ένα EP που ετοιμάζω, δύο τραγούδια επί της ουσίας, το οποίο θέλω πολύ να τα πεις εσύ. Όταν το άκουσα συγκινήθηκα βαθιά. Ήταν ένα τραγούδι, λες και ήταν γραμμένο για μένα.
3: Μέτρησα τις πιο βαθιές μας διαφορές.
1: Menta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις.
5: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σύνδετη κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Είμαι η Χάρης Αλεξίου και είσαι στο Menda.

θες μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: 20 Ιουλίου πλέον, ωραία, στρογγυλή ημερομηνία όπως λέμε, με το 88 στα ραδιόφωνα, Πέτρος Κουμπλής 3 με 6, γιορτάζει σήμερα από τα ωραιότερα γυναικεία ονόματα για μένα. Ηλιάνα, υπέροχο όνομα, να σας χαιρόμαστε, και ο Ηλίας βεβαίως, έχουμε και πολλούς φίλους, χρόνια πολλά, χρόνια δημιουργικά και καλότυχα. Στέλνουμε χαιρετισμούς και σε εσάς που ετοιμάζεστε σιγά σιγά για λίγη ξεκούραση. Αυτοί που μένουν και αυτοί που φεύγουν, λέει και ένα από τα επόμενα που βάζω τώρα στο Menta 88, περιγράφει και όλη την κατάσταση και σήμερα στην Αθήνα.
1: Menta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Τώρα είναι η εποχή που η οπισθοδρομική σταματάει και εγώ πρέπει να τραγουδήσω όρθια. Και εκεί είναι η μεγάλη αγωνία. Πώς θα είναι αυτό? Έστησα λοιπόν ένα μικρόφωνο στο πλάι της σκηνής και το τραγούδισα και έγινε, το υποδέχτηκε ο κόσμος εξαιρετικά και εκπληκτικά. Έγινε δικό μου αυτό το τραγούδι μετά. Το λέω συνέχεια επίσης. Είναι από τα αγαπημένα και δικά σας και δικό μου.
3: Ατσαρτητό αγάπη μου, κακό μεγάλο να βρω.
1: Menta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
4: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Κύριε Σωτήρη, τρέχατε.
6: Μα κυρία Τροχόνο, μη μου λέτε τέτοια. Με περιμένουν στην ψαρούσα, σας παρακαλώ.
5: Ποιοι?
6: Φρέσκες ψαριές με σαρδέλα, γάβρο, κουτσομούρες, φρέσκα μύδια σε απίθανες συνταγές. Κρίμα να τα στήσω, σας παρακαλώ.
5: Εστιατόριο ψαρού.
6: Στο Λαύριο, στην πλατεία Κανάρη, παραλία Λαυρίου. Τώρα και στη Γλυφάδα, Λαζαράκι 14.
1: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κοιμάς ανάμικρος άπαχος, 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 7,49. Και ψωμί για τοστ, 1 κιλό, 26% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες.

0: μάσκες Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresh Derm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Μέντα 88.

Εδώ με τις βυθισμένες άγκυρες και έλεγε ένας φίλος, ωραία η Οδύσσια του Νόλαν, αλλά εμείς στη δεκαετία του 80, του 90 και του 2000 έχουμε ζήσει την αληθινή Οδύσσια το καλοκαίρι. Αν έχεις ταξιδέψει τότε με Ρομίλντα, με Δημητρούλα, με τον Νταλιάνα, ώρες ατελείωτες για να πας στην Ίω, να πας στην Πάρο, γενιές ολόκληρες μαθητών για να πάνε πενθήμερη εκδρομή στη Ρόδο, μπορεί να είχαν τις δύο μέρες το πηγενέλα. Απίστευτες ιστορίες, τώρα έρχονται οι αναμνήσεις, έρχεται η νοσταλγία και το στρογγυλεύει όλο αυτό. Τότε όμως δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Θυμηθείτε κι εσείς τι μπορεί να έχετε ζήσει. Είναι 4 η ώρα, 4 και 12 πρώτα λεπτά για την ακρίβεια. Μέντα 88 στα ραδιόφωνα, 5 κουμπλίστρες με 6 μουσικές και ιστορίες στη ζεστή Αθήνα. Και καλησπέρα ξανά.

0: Κι όμως είμαι ακόμα εδώ, εδώ είμαστε και θα είμαστε και αυτό το καλοκαίρι, Αθήνα, 20 Ιουλίου του 26. Εμείς συνεχίζουμε κανονικά κάθεκτη τις εκπομπές μας. Προς το παρόν πάρα πολλοί κόσμος πηγαίνω, έρχεται 2-3 μέρες για κάνα Σαββατοκύριακο και πάλι εδώ. Επομένως το ραντεβού μας το ξέρετε, χειμώνα, καλοκαίρι, 3-6, Πέτρος Κουμπλής. Στον Μέντα 88.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακού ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Θυμάμαι ότι ήμουν στην Αίγινα και ξεκουραζόμουν. Ανέβηκα Αθήνα για να ακούσω το τραγούδι του Δημήτρη και ξανακατεβαίνοντας στην Αίγινα είπα τότε στον Γιώργο ότι εδώ συμβαίνει κάτι. Συμβαίνει κάτι με αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι συγκλονιστικό. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο το τραγουδάμε μαζί. Όποτε το τραγουδάω στη σκηνή, είναι ένα τραγούδι που από την αρχή μέχρι το τέλος το λέμε παρέα.
3: Θέλω να σε δω, να μ' αναζητάς.
1: Menta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88
4: Plus. Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
1: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
8: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
12: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Είμαι η

0: Τετάρτη θα είναι η πιο ζεστή μέρα με το σαραντάρι, το γεμάτο την Παρασκευή, ανώτερη θερμοκρασία 32 βαθμοί. Αλλάζει τελείως το σκηνικό. Τώρα, σε προωθητικό μήνυμα, σήμερα μαζί μας η Λίνεα Στρώμη, μεγάλη εταιρεία, ελληνική εταιρεία στρωμάτων, κρεβατιών και αξεσουάρ ύπνου. Πολλές μελέτες το έχουν δείξει ότι η χρήση ψηφιακών οθονών πριν την ανάπαυση διαταράσσει τον ύπνο, γι' αυτό τα κλείνουμε όλα, αλλά μπορούμε να κλείσουμε για να ισιώσει όλη η κατάσταση ένα εξαιρετικό στρώμα ή κρεβάτι από την πλούσια συλλογή της Λίνεα Στρώμη. Μαθαίνετε περισσότερα για τις εκπτώσεις που έχει σε ένα από τα καταστήματα Linea Strom και στο lineastrom.gr και κοιμηθείτε αλλιώς. Και Χαρούλα ετοιμάζω, Pix Lux ετοιμάζω, μου τα έχετε ζητήσει τα τραγούδια, τα συγκεκριμένα αυτά θα βάλουμε. Καλό δρόμο και έξω, Μέντα 88, Πέτρος Κουμπλής, 3 με 6, μουσικές και ιστορίες.
1: Μέντα Icons, με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Ξέρω ότι το αγαπάτε πολύ. Να ξέρετε ότι το αγαπάω και εγώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι εκεί είναι, έχει δώσει τον καλύτερό της αυτό η Λίνα και το παίρνει ο Μιτζέλος, γιατί πιστεύει ότι μπορεί να συνεργαζόμασταν ήδη με τον Αντώνη και διαβάζουμε αυτούς τους στίχους και λέει ο Αντώνης, θέλω να φτιάξω εγώ αυτό το κομμάτι.
1: Τα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: Μητέρα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που απολύει.

0: Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Μέντα 88.

Αν τα βάλουμε όλα κάτω, είναι Δευτέρα. Είναι που κάποιοι ξενύχτησαν λόγω Μουντιάλ. Είναι η ζέστη και κυρίως είναι 20 Ιουλίου. Κουβαλάμε πίσω μας έναν ολόκληρο χειμώνα και όχι μόνο. Και μόνο λοιπόν όλα αυτά και μόνο που τα καταφέρνουμε και έχουμε και αυτή την απειροελάχιστη ενέργεια, δεν είναι αμεληταίο. Στην καρδιά του καλοκαιριού, Νεμέντο 88 και Πέτρο Κουμπλή 3 με 6 μουσικές και ιστορίες, επιστροφή στα βασικά, στις αξίες της μουσικής μας, η αυθεντική εκτέλεση, όλα δικά σου, Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Γιάννης Πουλόπουλος και καλησπέρα ξανά.

0: Πάντοτε αφιερωμένη η νεράιδα του Σοκράτη, αφιερωμένη στη Σοφία. Χρόνια πολλά, Ηλιάνα. Χρόνια πολλά, Ηλιάνα. Σας χαιρόμαστε σήμερα που γιορτάζετε 20 Ιουλίου. Σε προωθητικό μήνυμα, το Downtown Campus του New York College θα το βρει στην καρδιά της Αθήνας, κάτω από την Ακρόπολη, δίπλα στις στήλες Ολυμπίου 2. Μπορείς να σπουδάσεις οικονομία, διοίκηση, διεθνή σχέση, επικοινωνία, χρηματοοικονομικά, αγγλική φιλολογία, ψυχολογία, διαιτολογία, διατροφολογία, φυσικοθεραπεία, πληροφορική, αθλητικές επιστήμες, κινηματογράφο, ναυτιλιακά και πολλά ακόμα, και να αποκτήσεις αναγνωρισμένο Bachelor, Master, MBA ή PhD από κρατικά πανεπιστήμια Αγγλίας και Αμερικής, μένοντας εδώ στην Ελλάδα. Μαθαίνεις περισσότερα στο site του New York College και βεβαίως στο 210-3225-961. Και για τη συνέχεια, ανάθεση από φίλοι που μου ζητάτε, το συγκεκριμένο κομμάτι θα παίξουμε αυτό που θέλετε. Μέντα 88, Πέτρος Κουμπλής, 3 με 6, μουσικές και ιστορίες.
1: Μέντα Icons, με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Αυτή ήταν η έκπληξη αυτού του δίσκου. Το ότι μπόρεσε να γράψει μια pop μπαλάντα ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο μεγάλος μας λαϊκός συνθέτης. Καταρχήν να σας πω ότι με τον Χρήστο Νικολόπουλο είμαστε φίλοι. Είμαστε φίλοι ακόμα, μιλάμε, βρισκόμαστε. Αλλά είτε η έκπληξη αυτού του δίσκου είναι το ότι μπαίνει σε ένα διαφορετικό κλίμα ο Χρήστος ο Νικολόπουλος και μας αφήνει όλους έκπληκτους. Και εμένα και τη Λίνα. Ήτανε το τελευταίο τραγούδι αυτού του άλμπουμ. Ήταν ένα τραγούδι που ήταν πολύ παλιό της Λίνας, το είχε γράψει στην εφηβεία της. Και δεν ξέρω και δεν θυμάμαι και ακριβώς πώς πήγε στα χέρια του Χρήστου του Νικολόπουλου, αλλά ήταν η μεγάλη έκπληξη του δίσκου.
3: Εδώ να μείνεις, εδώ να μείνεις.
1: Menta Icons, με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, στο menta88.gr. Menta 88. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
6: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
9: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
11: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
12: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό!
13: Είμαι ο Πάνος Μουζουράκης και είσαι στο Μέντα 88.

0: Άκουσε το Σαββατοκύριακο η φίλη μας η Λιάνα που γιορτάζει κιόλα σήμερα χρόνια πολλά. Άκουσε τα Menda Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και μου έστειλε μήνυμα πως δεν έχει ξανακούσει έτσι την Ελευθερία να μιλάει έτσι τόσο προσωπικά και τόσο εξομολογητικά για τα τραγούδια της. Όντως, εξαιρετική Ελευθερία Αρβανιτάκη και την ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά. Όλες οι εκπομπές Menda Icons είναι διαθέσιμες στο menda88.gr. Παρουσιάζουν Χάρης Αλεξίου, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης και Αλκίνος Ιωαννίδης. Και κάπου εδώ σιγά σιγά μέχρι τις 9 αναλαμβάνει την κατάσταση η Βάσια Ρεντούμη και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα μας και την επικοινωνία μας. Αν θέλετε, τα λέμε ξανά αύριο στις 3. Πέτρος Κουμπλής, κάθε μεσημέρι απόγευμα 3 με 6 με μουσικές και ιστορίες στον Menda 88.
1: Menda Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακού ολόκληρη την εκπομπή στο menda88.gr.
2: Τι να σας πω για τη ζωή, κλεμμένο, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να το πω. Είναι το άλμπουμ αυτό, το πρώτο ας πούμε, αλλά και το Τανιράμα και το Κοντραμπάντο. Τα τραγουδάω μετά από την περίοδο που τραγουδούσα λαϊκά. Τραγουδούσα νησιώτικα, λαϊκά, δημοτικά, μαζί με την οπισθοδρομική κομπανία, ρεμπέτικα. Και ξαφνικά πάω να κάνω το πρώτο μου άλμπουμ σε μελωδίες και σε ενορχήστρωση που δεν είχα συνηθίσει. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, έχω να σας πω. Τόσο που το τραγουδούσα απ' έξω, όχι μέσα στο στούντιο. Το τραγουδούσα και ήταν δίπλα μου ο Σταμάτης στην κονσόλα. Και το τραγουδούσα με μικρόφωνο χεριού και όχι με το μικρόφωνο του στούντιου, που είναι ένα μικρόφωνο στημένο. Αλλά με ένα μικρόφωνο σαν να έκανα live. Δυσκολεύτηκα πολύ, αλλά άξιζε.
1: Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο.

0: Ένα σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresh Derm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
4: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
6: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Μέντα 88.

Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, και επειδή μπορεί και να μην μάθουμε ποτέ στην πραγματικότητα γιατί φτιάχτηκε αυτός ο κόσμος, το σημαντικό, αν μη τι άλλο, είναι να συναντηθούμε. Γιατί δεν είναι πάντα ούτε τόσο εύκολο ούτε δεδομένο. Η ζωή είναι ένα τεράστιο σκάκι που δεν εξαρτάται μόνο από τις δικές σου κινήσεις, εύστοχες ή μη, από τα σωστά συστήματα που σου έμαθαν ή από το αν θα θυσιάσει κάποιο πιόνι και ποιο θα είναι αυτό. Εξαρτάται και από τις κινήσεις του άλλου. Κάθε διαφορετική κίνηση και διαφορετική παρτίδα και διαφορετικό αποτέλεσμα, οπότε ναι, το βασικό είναι να συναντηθούμε. Καλησπέρα, καλώς βρισκόμαστε και σήμερα. Μέντο 88 στην παρέα σας, Βάσια Ριντούμη στο μικρόφωνο και στα λόγια. Καλά να περάσουμε για τις 3 επόμενες ώρες.

0: Ούτε στα Λαδάδικα, ούτε στη Θεσσαλονίκη, ούτε στην Αθήνα, ούτε πουθενά δεν είναι εύκολη αναζήτηση και οποιαδήποτε αναζήτηση σήμερα. Με τα 37 και τα 40 στο θερμόμετρο, μας ακολουθεί μονίμως ένα άστοπο Πέμπτη που θα είναι λίγο καλύτερα και θα έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Έτσι θα είναι και αύριο και μεθαύριο τα πράγματα και μέχρι την Πέμπτη που θα είναι κάπως καλύτερα. Αλλού θα πατάμε και αλλού θα βρισκόμαστε και καλά κουράγια σε εσάς που θα πρέπει να είστε πολλές ώρες αυτές τις ημέρες εκεί έξω. Για να δούμε και που σας βρίσκουμε. 6978-088-088. Το Viber και τα social media περιμένουν και σήμερα τα μήνυματά σας.
1: Menta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Τις έψαχνα, έψαχνα τα λαϊκά τραγούδια, έψαχνα τις διασκευές. Ήταν κάτι το οποίο αγαπούσα πολύ. Ένα τραγούδι που ακούγεται πια σχεδόν μόνο με τη δική μου την εκτέλεση. Είναι ένα τραγούδι αριστουργηματικό, βαθιά συναισθηματικό και από την πρώτη φορά που το είπα το αγαπήσατε και μείνατε μαζί και το τραγουδάγαμε παρέα.
3: Θέλω κοντά σου να μείνω, θέλω σκιά σου να γίνω.
1: Menta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
4: Κύριε Σωτήρη, τρέχατε.
5: Μα κυρία Τροχόνο, μη μου λέτε τέτοια. Με περιμένουν στην ψαρούσα, σας παρακαλώ.
4: Ποιοι?
5: Φρέσκες ψαριές με σαρδέλα, γάβρο, κοτσομούρες, φρέσκα μύδια σε απίθανες συνταγές. Κρίμα να τα στήσω, σας παρακαλώ.
4: Εστιατόριο ψαρού.
5: Στο Λαύριο, στην πλατεία Κανάρη, παραλία Λαυρίου. Τώρα και στη Γλυφάδα, Λαζαράκι 14.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Είμαι ο Κωστής Μαραβέλης και είστε στο Μέντα 88.

0: Σε ένα κόσμο γεμάτο ιστορίες πίσω από ανοιχτά ή κλειστά παράθυρα, αν πεις να μετρήσεις όλες τις κινήσεις που κάνουμε καθημερινά, μικρές, μεγάλες τις μεταξύ μας, νομίζω ότι θα χάσεις το λογαριασμό. Άπειρες. Και είναι απορία άξιο πως μία από αυτές, ένα φιλί, μπορεί να ανταλλάξει όλα και την πορεία όλων των πραγμάτων. Ένα φιλί και τα όνειρα γίνονται πάλι, ήταν η Χάρης Αλεξίου σε ένα τραγούδι του Ρους και του δικού μας Νίκου Μωραϊτή. Και αν θέλετε να ακούσετε και άλλα τραγούδια από Χάρης Αλεξίου και τις ιστορίες τους, υπάρχει ένας πολύ εύκολος τρόπος. Μπαίνετε στα Mendicon στο site και εκεί θα τα βρείτε όλα. Από την πρώτη εκπομπή μέχρι και την πιο πρόσφατη με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Μέντε 88. Όπου και αν σας βρίσκουμε, μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο, στα λόγια και ανάμεσα στα τραγούδια. Μέχρι και τις 9 θα πάμε και σήμερα μαζί.
1: Mendicons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Όταν τα άκουσε η Λίνα με ένα απλό λαούτο, είχε άλλα πράγματα στο μυαλό της να γράψει, πολύ πιο συναισθηματικά, πολύ πιο, όχι τόσο δυνατά σαν τους στίχους που έγραψε μετά, και αυτό οφείλεται στην ενορχήστρωση του Νίκου του Αντίπα. Δηλαδή ο Νίκος ο Αντίπας το ενορχήστρωσε με έναν τρόπο πάρα πολύ δυναμικό, οπότε η Λίνα άλλαξε τους στίχους και την οδήγησε να γράψει το δυνατά δυνατά, γίναν όλα δυνατά τα δυνατά.
1: Με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Μητέα,
5: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
5: αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου, αυθεντικά σεραϊκά.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντών,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική.

0: 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Μέντα 88.

Ελεονόρα Ζουγανέλη, αγάπη που γίνεσαι δίκοπο μαχαίρι, τραγούδι που ακούγεται και στην ταινία Στέλλα, εκεί που ακούγεται και εκείνη η υπέροχη ατάκα, αν νομίζεις πως δεν με πονάει αυτό που κάνω γελιέσαι, που μια φορά να το έχεις ζήσει, μια φορά να το έχεις νιώσει, το θυμάσαι για πάντα. Και άντε τώρα να το εξηγείς αυτό στο AI και σε οποιοδήποτε ψαχτήρι, δηλαδή, που μόλις δει αυτή τη φράση, κατά πάσα πιθανότητα θα σε ρωτήσει, συμβαίνει κάτι στη ζωή σας αυτόν τον καιρό που θέλετε να συζητήσουμε? Και άντε τώρα να του πεις πως δεν γίνονται όλα σε χρόνο εναιστώτα και πόσα πολλά κουβαλάμε. Βάζει χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Απόγευμα Δευτέρα εκεί έξω και το περνάμε παρέα, εδώ στον Μέντο 88.

0: Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο τελικά, γιατί όχι να ξεχνάς ή να σε στοιχιώνουν φαντάσματα που έρχονται απρόσκλητα και σε κάνουν να θυμάσαι θες δε θες. Τραγούδι του Νίκου Ζούδιαρη, αυτό με τη φωνή του Απόστολου Ρίζου, από το άλμπουμ Ένας Κύκνος Κλαίει. Μένει το 88.gr. Εκεί μπαίνετε για να ακούσετε τα Mind Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Με άλλα λόγια, μία ώρα με την Ελευθερία Αρβανιτάκη που μιλά για τα τραγούδια που εσείς επιλέξατε και λέει πολύ ωραίες ιστορίες και για τα τραγούδια αλλά και για την πορεία της.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακού ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Καλέσαμε τον Άρα από την Αμερική. Είχα ήδη διασκευάσει το Μένω Εκτός και το Δυνατά και μετά αποφάσισα να κάνω ένα ολόκληρο δίσκο με τον Άρα Τζιτζιάν. Τον βρήκα στην Αμερική, ήρθε στην Ελλάδα, του κάναμε ειδικές μεταφράσεις για τους στίχους του Μιχάλη Τουγκανά, όπου αγαπήθηκαν πολύ μεταξύ τους. Και βρισκόμασταν σπίτι, βάζαμε τραγούδια, διαλέγαμε και θυμάμαι ότι ένα από τα πράγματα τα οποία τον εντυπωσίασε πολύ και εμένα με συγκίνησε πολύ είναι ότι από τα πρώτα πράγματα που κάναμε όταν ήρθε στην Ελλάδα τον πήγαμε στο νεκροταφείο των Αρμενίων.
3: Τα κορμιά και τα μαχαίρια, άντε κάποτε αλλάζουν χέρια.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Μέντα 88.
4: Πλάς, πλάς, πλάς.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς, πλάς, πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
9: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
11: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
10: Και όταν φεύγεις.
11: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
12: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Hondo Center.

0: Όταν ήμουν πιτσιρίκη και θαύμαζα απίστευτα όλους αυτούς τους ανθρώπους που μπορούσαν να φτιάξουν από το πουθενά και να σου διηγηθούν ένα παραμύθι. Τους έδινα σχεδόν μυθικές διαστάσεις, ήταν οι ήρωές μου. Τώρα πια τους θαυμάζω ακόμα περισσότερο. Γιατί αν μέσα στα όσα γίνονται μπορούμε να φανταστούμε και να φτιάξουμε ένα παραμύθι, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Και αν βάλεις και τους ρυθμούς που έχουμε γενικά, είμαστε σούπερ ήρωες. Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι, αλλιώς τη βάψαμε, ήταν ο Διονύσης Τσακνής. Πας χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια Μέντο 88, όπου και αν συναντιόμαστε αυτό το 20ο απόγευμα του Ιούλη. Και σήμερα έχουμε και γιορτή, και μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας με πήρε τηλέφωνο και μου είπα: έχω ένα τραγούδι για σένα. Μάλλον γιατί δεν του αρέσουν τα τσιφτετέλια, δεν ξέρω γιατί. Εγώ το είπα με πολύ μεγάλη χαρά, καλεσμένη του Γιώργου. Και έγινε μια πολύ μεγάλη επιτυχία όταν βρεθήκαμε στο στούντιο τότε και με τον Σταύρο τον Κουγιουμτζή. Εγώ κοίταζα τον Γιώργο, ήμουν άπειρη τότε. Η πρόσκληση του Γιώργου ήταν συγκινητική και με τιμή για μένα. Χρειάστηκε να το πω 2-3 φορές μέχρι που ο Γιώργος να ήταν ευχαριστημένος, και εγώ εννοείται. Και είναι ένα τραγούδι που με συντροφεύει παντού, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
3: Η νύχτα κατέβαινε με μακοφέρετσε.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Μέντα 88.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια.
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Σπουδές στο εξωτερικό ή ένα νέο ξεκίνημα. Με την Air France το ταξίδι γίνεται πιο εύκολο για νέους 12 έως 29 ετών με τους Youth and Student Navus. Για Ευρώπη και όχι μόνο, με ευελιξίες στις αλλαγές, δύο δωρεάν αποσκευές και επιπλέον δωρεάν Wi-Fi εντός Ευρώπης για κατόχους Flying Blue. Μάθετε περισσότερα στο airfrance.gr.
2: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανδρίου.

0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Μέντα 88.

Μέχρι που μπορείς να φτάσεις για τον άλλον, μέχρι τα αστέρια, μέχρι τη σελήνη που είναι και η μέρα της σήμερα, παγκόσμια ημέρα, νομίζω πως αυτά τα όρια απλώς μπαίνουν για να ξεπερνιούνται. Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί, αύριο βράδυ θα είμαι εκεί, ήταν ο Αλκίνος Ιωαννίδης. 11 λεπτά μετά τις 8, καλώς ορίσατε κι εσείς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας και καλή εβδομάδα να έχουμε. Μένει το 88 σε κάποιο ραδιόφωνο, βάσει χαιρετούμε στο μικρόφωνο. Δημήτρης Μητροπάνος για τη συνέχεια, με ένα από τα πιο ιδιαίτερα τραγούδια που έχει πει.

0: Να ήμασταν λέει πάντα εκεί που θα θέλαμε ή να θέλαμε, πάντα το μέρος που είμαστε. Θα είναι σε κάτι ξεχασμένα καλοκαίρια, θα είναι σε όλα όσα περάσαμε μαζί. Του Μάνου Ξηδού στο τραγούδι που το πήγε στους Big Slacks όταν ήταν ήδη στο στούντιο για την ηχογράφηση του δεύτερου δίσκου Ζόρι και Κερί, και με αυτό κυκλοφόρησε κιόλας. Mend88.gr το site, αν μπείτε εκεί ανάμεσα στα άλλα θα βρείτε και την ενότητα Mend Icons. Τι είναι τα Mend Icons? Είναι εκεί που συναντιέται η μουσική με τους καλλιτέχνες, οι οποίοι μοιράζονται και ιστορίες για τα τραγούδια και σκέψεις και στιγμές από τη διαδρομή τους. Εκεί λοιπόν μπορείτε να βρείτε όλα τα Mend Icons από το πρώτο μέχρι το πιο πρόσφατο με την Ελευθερία Αρβανιτάκη.
1: Mend Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Το μέτρησα, είναι ένα τραγούδι το οποίο αγάπησα πάρα πολύ. Η μουσική και η στίχη είναι του Νίκου του Ζουδιαρή. Ο Νίκος ήρθε και με βρήκε την περίοδο που ηχογραφούσα τα κορμιά και τα μαχαίρια. Και μου είπε, έχω ένα τραγούδι για ένα EP που ετοιμάζω, δύο τραγούδια επί της ουσίας, το οποίο θέλω πολύ να τα πεις εσύ. Όταν το άκουσα συγκινήθηκα βαθιά. Ήταν ένα τραγούδι λες και ήταν γραμμένο για μένα.
3: Μέτρησα τις πιο βαθιές μας διαφορές.
1: Menta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk, και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
13: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
14: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και είσαι στο Menta 88.

κεφάλια θα τα πάρει το κύμα. Κι εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Η συνοικία το όνειρο ήταν η μοναδική ταινία που έκανε ο Αλέκος Αλεξανδράκης ως σκηνοθέτης και παραγωγός ταυτόχρονα και μάλιστα έβαλε και όλα του τα χρήματα για να την κάνει. Ωστόσο η προβολή της αρχικά απαγορεύτηκε και τελικά μετά από διαμαρτυρίες προβλήθηκε λογοκριμένη. Μια ταινία που πραγματικά αξίζει να δει κάποιος και να ξαναδεί. Το σενάριο του Τάσου Λιβαδίτη και του Κώστα Κοτσιά, η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Και φυσικά στην ταινία ακουγόταν και αυτό που ακούσαμε εδώ με τη φωνή του Γιάννη Κότσιρα, εκεί ακουγόταν με τη φωνή του Μπίθη Κότσι. Ένα τραγούδι που μέσα στα χρόνια ακολούθησε δική του, εντελώς δική του πορεία και με αυτό θα αποχαιρετήσουμε απόψε. Ξεκίνημα της εβδομάδας και μας βρήκε παρέα, Βάσια Ρεντούμη στο μικρόφωνο και στα λόγια, μεν το 88, όπου μα όπου και αν σας βρήκαμε. Αύριο θα τα πούμε και πάλι, αύριο το απόγευμα, αμέσως μετά, τον Πέτρο Κουμπλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και για τα μηνύματά σας. Να έχετε ένα καλό βράδυ Δευτέρας και μια καλή εβδομάδα. Γεια και χαρά.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακού ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Τώρα είναι η εποχή που η οπισθοδρομική σταματάει και εγώ πρέπει να τραγουδήσω όρθια. Και εκεί είναι η μεγάλη αγωνία. Πώς θα είναι αυτό? Έστησα λοιπόν ένα μικρόφωνο στο πλάι της σκηνής και το τραγούδισα και έγινε, το υποδέχτηκε ο κόσμος εξαιρετικά και εκπληκτικά. Έγινε δικό μου αυτό το τραγούδι μετά. Το λέω συνέχεια επίσης, είναι από τα αγαπημένα και δικά σας και δικό μου.
3: Ατσαρτητό αγάπη μου, κακό μεγάλο να βρω.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Μέντα 88. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε. Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το

0: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
2: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
1: Ξέρω ότι το αγαπάτε πολύ. Να ξέρετε ότι το αγαπάω κι εγώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι εκεί είναι, έχει δώσει τον καλύτερο της αυτό η Λίνα. Και το παίρνει ο Μιτζέλος, γιατί πιστεύει ότι μπορεί να συνεργαζόμασταν ήδη με τον Αντώνη και διαβάζουμε αυτούς τους στίχους και λέει ο Αντώνης, θέλω να φτιάξω εγώ αυτό το κομμάτι.
0: Menta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Menta 88.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

0: Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακού ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
1: Τι να σας πω για τη ζωή κλεμμένων, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να το πω. Είναι το άλμπουμ αυτό, το πρώτο ας πούμε, αλλά και το Τανιράμα και το Κοντραμπάντο. Τα τραγουδάω μετά από την περίοδο που τραγουδούσα λαϊκά. Τραγουδούσα νησιώτικα, λαϊκά, δημοτικά, μαζί με την οπισθοδρομική κομπανία, ρεμπέτικα. Και ξαφνικά πάω να κάνω το πρώτο μου άλμπουμ. Σε μελωδίες και σε ενορχήστρωση που δεν είχα συνηθίσει. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, έχω να σας πω. Τόσο που το τραγουδούσα απ' έξω, όχι μέσα στο στούντιο. Το τραγουδούσα και ήταν δίπλα μου ο Σταμάτης στην κονσόλα. Και το τραγουδούσα με μικρόφωνο χεριού και όχι με το μικρόφωνο του στούντιου, που είναι ένα μικρόφωνο στημένο. Αλλά με ένα μικρόφωνο σαν να έκανα live. Δυσκολεύτηκα πολύ, αλλά άξιζε.
0: Icons, με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Μου βροντοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
3: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

0: Μπαρμπερή Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
1: Όταν τα άκουσε η Λίνα με ένα απλό λαούτο, είχε άλλα πράγματα στο μυαλό της να γράψει, πολύ πιο συναισθηματικά, πολύ πιο... όχι τόσο δυνατά σαν του στίχους που έγραψε μετά, και αυτό οφείλεται στην ενορχίστρωση του Νίκου του Αντίπα. Δηλαδή ο Νίκος ο Αντίπας το ενορχίστρωσε με έναν τρόπο πάρα πολύ δυναμικό, οπότε η Λίνα άλλαξε τους στίχους και την οδήγησε να γράψει το δυνατά δυνατά, γίναν όλα δυνατά τα δυνατά.
0: Icons, με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

όπου με τρώει κι είναι όπου με σώζει. Είναι που ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη. Ό,τι και να πω κάτι περισσεύει. Τρυπιά είναι η αγάπη μας.

ομιλίες γλιστρούν, λόγια και εικόνες. Κάρα σκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να κάθισεις πίσω, έλα η πυρούχια χαρνών να

casa alidi, aide, θύμα, αιδε ψώνιο, αιδε σιβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ δουλειάς, αιδε,

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Μέντα 88.

0: Μέντα 88.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.